Ήρθε για να κρίνεις πλέκαστρα. Dimman trevar rasande mot hav, slickar tungorna bland.